0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
1: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
0: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.
4: My contribution to life's circumstances goes on behind the curtain. In the bump of a passerby, a gesture, a glance, you can never be certain. Luck, charm, voodoo, fate, call me what you will. My form will always elude you. Detection is impossible.

0: Am I an angel or a demon?
1: Καλησπέρα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. Ακούτε την 531η εκπομπή Brainstorm στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Είμαστε μαζί πάλι δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Η Δανάουλα δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ακόμα. Συνεχίζεται η ίδια φρικτή κατάσταση. Να δούμε τι θα γίνει, πού θα ολοκληρωθεί, μέχρι πού φτάνει αυτός ο πάτος της κοινωνίας και των ανθρώπων των οποίων εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα, όχι μόνο στη δική μας περίπτωση, αλλά δυστυχώς σε κάποιες δεκάδες τουλάχιστον χιλιάδες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με την μπάντα του Lee Sankey και το The Man από το Tell Me There's a Sun του 2003 και πάμε στους Esbjorn Svensson Trio για να ακούσουμε το Hands Off από το When Everyone Has Gone του 1992.

Η μηχανή του χρόνου. Η Δανάη μου, το φως της μέρας μου, η κορούλα μου, η λιγοστή ανάσα μου στο στήθος. Ο Θησέας μου, το χαμόγελο στο σφιχτό μου πρόσωπο, ο γιώκας μου, η ελπίδα μου που φέγγει. Η Δανάη μου και ο Θησέας μου, τόση χαρά και τόσος πόνος. Μα αν είναι κάπως να το εξηγήσω, σε εσάς που την αγάπη του αληθινού πατέρα ποτέ σας δεν θα νιώσετε, σε εσάς που ποτέ σας δεν θα κατανοήσετε, ποτέ σας δεν θα αξιωθείτε να εκτιμήσετε, είναι σαν ξάφνου με τη γέννησή τους να αχρίστευσαν παντοτινά για μένα τη μηχανή του χρόνου και μόνο το βλέμμα τους υπάρχει πια τη ζήση μου να ορίζει, χωρίς τη δυνατότητα πισωγυρίσματος. Η Δανάη μου και ο Θησέας μου, ο Θησέας και η Δανάη.

και ένα ποίημα που γράφτηκε όταν ο Θησέας ήταν μόλις 12 ημερών. Στα μάτια του Θησέα το παιδί που ήμουν είδα, γεμάτο χαρά και ελπίδα πως όλα θα είναι ωραία. Στο χαμόγελο του γιού μου είδα πως ήμουν κι εγώ καθαρό σαν μετάξι, δεν είχα ακόμα αλλάξει από τον κόσμο αυτό. Και χαμογελά, ναι χαμογελά, στη μεγάλη αδελφή του που τον παίρνει αγκαλιά και του τραγουδά πως θα τον αγαπά για πάντα στη ζωή του. Ο Θησέας δεν κλαίει, μόνο χαμογελά ή μένει σοβαρός, σαν ένας μπέμπις σοφός που ξέρει ήδη πολλά.

Όση ώρα σας διαβάσαμε δύο ποιηματάκια μου για τα παιδιά, ακούγαμε και τον Grant Green με το Is Back από το Carrying On του 1969 και πάμε στον John Campbell, αυτό τον πολύ ωραίο λευκό μπλουζίστα που δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, για να ακούσουμε το Person to Person από το One Believer του 1991.

0: Αυτός ήταν ο Elvis με το Polk Salad Annie από το Elvis Presley in Corset του 2026. Ένα τραγούδι του Tony Joe White.
1: Από τον οποίο Tony Joe White πάμε τώρα να ακούσουμε το No News is Good News από το Homemade Ice Cream του 1973, ένα πραγματικά εξαιρετικό δίσκο.

Αυτό ήταν ο Jimi Hendrix. Ακούσαμε το You Got Me Floating από το The Jimi Hendrix Experience και πάμε στον Carlos Santana για να ακούσουμε το Oye Como Va από το Abraxas του 1970.

Αυτός ήταν ο Michael Giacchino με το The World is Our Family από το soundtrack της εξαιρετικής παιδικής ταινίας Coco του 2017 και πάμε να ακούσουμε μουσική από το Harry Potter and the Sorcerer's Stone του 2001 του John Williams. Το κομμάτι ονομάζεται The Arrival of Baby Harry και είναι η πρώτη σκηνή σε όλη την σειρά ταινιών.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής Brennesson. Σας αποχαιρετούμε με τον Howard Shore και το The Forbidden Pool από το The Two Towers του 2002 από τη σειρά The Lord of the Rings.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη. Γεια σας!

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με το τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddy King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδο-αμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το album Super Session. Το album από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των album Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγούδι με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: man, sucker.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Πλησιάζοντας επέτειο.
1: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχθηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου, που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις δισκογραφίες τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Mahavishnu Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 έως τα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Kremble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλι στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επί σκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm & Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

Τρίτη βραδάκι και όπως πάντα τα τελευταία χρόνια μπωστάνει τον Γρηγόρη εδώ στο Radio Bird και μουσικούλες από γενικά από όλο τον κόσμο όσο μπορούμε. Θα ξεκινήσουμε με λίγο folk και reggae τόνους από έναν γιόλιστο καλλιτέχνη, Simsai λέγεται, είναι από την Αμερική, από την Washington. Simsai στα εβραϊκά σημαίνει γιόλιστο σάνι. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Αυτός ήταν ο Σιμψάι από την Αμερική με τους folk και reggae ήχους του, και από εκεί να πάμε στον παλιό μας γνωστό, τον Klaus Waldeck από την Αυστρία, εδώ σε μια συνεργασία του με την επίσης αυστριακή Πατρίσια Φεράρα, από ένα άλμπουμ του 2018. Πιο jazzy ήχους, πιο jazzy μουσικούλες.

τζαζούλα από την Αυστρία και πάμε να ακούσουμε λίγο funk και soul. Ένα cover του Why Can't We Live Together έγινε πολύ γνωστό στην Ελλάδα, τουλάχιστον από το cover που είχε κάνει η Σατέ κάποια στιγμή το 1980-90, κάπου εκεί πρέπει να θυμάμαι καλά. Το original κομμάτι το είχε γράψει ο Τίμι Τόμας το 1973. Εδώ θα το ακούσουμε από ένα τουέτο τη Νέα Υόρκη, ο Νικόδημος και Όσυρης, σε μια συνεργασία τους με μια Αγγλίδα, την Πέτρα Φίλιπσον, από το 2002.

Πέτρα Φίλιππσον που μόλις ακούσαμε με τον Δικόδημο και την Όσυρη είναι από την Αγγλία, όπως είναι και η Παρίς Παλώμα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο κομμάτι της Labour, η πόνη της Γιάννας δηλαδή, από ένα δίσκο της το 2023.

Αυτή ήταν η Paris Paloma από την Αγγλία με τους νεοπαγανιστικούς ήχους της. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε λίγο τάγκο. Τι θα λέγατε για λίγο τάγκο? Η γνωστή μας Gotham Project, ένα γκρουπάκι με βάση τη Γαλλία, δύο Γάλλοι και ένας Αργεντίνος, έξω και το τάγκο. Τους ακούσουμε στο Differente, ένα κομμάτι από το 2006.

Και λέω που να συνεχίσουμε λίγο πολύ στο ίδιο ύφος με την Γιασμίν Λεβί, την πιο γνωστή ίσως Ισραηλίτισσα καλλιτέχνηδα στην εποχή μας, στο Μικρό Ασόν από το 2007.

Αυτή ήταν η Γιασμίν Λεβή με την υπέροχη φωνή της. Και το επόμενο φτανάκι μας είναι ένα γκρουπάκι από τη Ρουμανία. Οι White Mahala παίζουν folk μουσική της Ρουμανίας. Εδώ θα τους ακούσουμε από τον Μπαουτούρα ένα κομματάκι το 2014.

και από τους Ρωμάνους με τη folk μουσικούδες του White Mahala, να πάμε στους Αμερικάνους, τους Thievery Corporation, αγαπημένο συγκρότημα, το οποίο αν και φτιάχτηκε το 1995, εγώ τους ανακάλυψα πολύ αργότερα, έτσι το 2010, δεν ξέρω πώς μου ξεφύγανε 15 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, εδώ θα τους ακούσουμε στο Un Simple Historia από το 2004.

Fever Corporation λοιπόν, και από εκεί να πάμε σε μια ηχογράφηση από το Φεστιβάλ Κιθάρας του 2012 στο Σοάβε της Ιταλίας, όπου ανάμεσα στους άλλους τεράστιους μουσικούς της κλασικής κιθάρας εκεί καθίσανε μαζί και παίξανε ο Τόμι Εμμάνουελ από την Αυστραλία, ο Γιόν Γιώργιασον από την Αμερική και ο Πέτρο Χαβιέ Κονσάλος από την Ισπανία ένα κλασικό κομμάτι των Dire Straits, το Sultans of Swing, όπως δεν το έχετε ακούσει ποτέ σας.

όπως υποσχέθηκα, Sultans of Swing, όπως δεν τους έχετε ξανακούσει ποτέ. Το επόμενο πρώτο τελευταίο κομματάκι μας θα μας το πει Κάτια Νίν από το Μπουρούντι. Είναι το γνωστό Σιναμάλι Σιναντένι από το 1996.

δραματική γιορτή η Κάντζιανίν με το Σιναμάλ Σιναντένι και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι το τελευταίο κομματάκι. Θυμάστε το πρώτο, το πρώτο τραγουδιστή της εκπομπής, τον Σιμ Σάι από την Αμερική, τον ηλιόλουστο, ο ίδιος σε ένα άλλο κομματάκι του από το 2001. Και με αυτό θα κλείσουμε εδώ πέρα. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την παρέα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη

Καλησπέρα φιλαράκια και καλή εβδομάδα και σιγά σιγά να μαζευόμαστε. 24 έχει ο Αύγουστος, θα αντέξει ακόμα μία εβδομάδα. Όμως για τον περισσότερο κόσμο η σημερινή Δευτέρα είναι μέρα επιστροφής στη δουλειά. Για τους εργαζόμενους βέβαια, για μας τους άλλους, τους αραχτούς, το καλοκαίρι έχει δρόμο ακόμα σε κάθε περίπτωση. Η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές δεν μπορεί παρά να έχει ήχους και αρώματα καλοκαιρινά. Καλή ακρόαση!

ακούσαμε ένα απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι, μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου, που φαντάζομαι την ώρα που το ακούει κανείς στην ορχιστρική του εκτέλεση τραγουδά τα λόγια ένα πρωινό. Λοιπόν, σήμερα έχω διαλέξει τραγούδια που είναι για τα δικά μου τα αυτιά άκρος καλοκαιρινά και μερικά είναι και αποχαιρετιστήρια του καλοκαιριού, όπως το επόμενο, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1960. Η πρώτη ηχογράφηση από τους Four Voices δεν πήγε τόσο καλά εμπορικά. Έπρεπε να έρθει ο Brian Hyland το 62 για να το κάνει μεγάλη επιτυχία και πολύ αργότερα το 89 ο Jason Donovan να το δώσει μια δεύτερη εμπορική ζωή. Μιλάμε βέβαια για το Sealed with a Kiss.

Βέβαια, δεν θα μας πιάσει η μελαγχολία σήμερα ακούγοντας αυτά τα τραγούδια. Δεν είναι και ο σκοπός μου άλλωστε. Είναι τραγούδια καλοκαιρινά. Το καλοκαίρι θα τραβήξει πολύ ακόμα. Ήδη είμαστε σε έναν επερχόμενο καύσωνα και από ό,τι φαίνεται και ο Σεπτέμβρης θα είναι ζεστός. Οπότε οι αποδράσεις φαντάζομαι θα είναι στο πρόγραμμα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του 2000 που έχει ένα χαρακτηριστικό πέρα από το θέμα του που αφορά το τέλος του καλοκαιριού. Ο τραγουδιστής έχει καταφέρει να κρατήσει μια νότα στο τέλος του τραγουδιού σε μια κορώνα περίπου 20,2 δευτερόλεπτα, πράγμα που θεωρείται και ρεκόρ. Ο τραγουδιστής βέβαια είναι ο Μόρτεν Χάρκετ, είναι η ΑΧΑ και το κομμάτι το Summer Moved On.

Εντάξει παιδιά, να το βάλουμε και κάτω. Μηνύματα στο live chat μπορείτε, κάτω δεξιά σελίδα του player του σταθμού στο www.radio.gr, να καλησπερίσω τις φίλες και τους φίλους που συντονίστηκαν. Δεν λέω καλό χειμώνα, έτσι θα αρχίσουμε τα βρυσίδια, ούτε εμένα μου αρέσει να το εύχομαι αυγουστιάτικα. Πάμε σε ένα τραγούδι του 1988 από τον δίσκο «Ταξίδι» των Φατμέ, που λέει «Βουτάω βαθιά» και δεν εννοεί μόνο στο βυθό της θάλασσας, αλλά και στο βυθό της ψυχής μας. Αλλά για την εσωστρέφεια που έπεται τις επόμενες εβδομάδες θα μιλήσουμε τις επόμενες εβδομάδες, όχι τώρα.

Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, αυτή η εβδομάδα, η τελευταία του Αυγούστου, είναι μια περίεργη εβδομάδα, για τον απλό στο λόγο ότι τυπικά οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στη δουλειά τους, αλλά ναι μεν τα χωριά έχουν αδειάσει, ναι μεν οι τουριστικοί προορισμοί έχουν αδειάσει, αλλά και οι δρόμοι είναι άδειοι. Πού είναι κρυμμένος ο κόσμος την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου? Πάντα είχα την απορία. Λοιπόν, αφήνω τις απορίες και πάω σε ένα αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλου, στην εκτέλεση της Ελένης Βιτάλη, σε συνεργασία με τον κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη. Μια θάλασσα μικρή.

Υπέροχο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου που είχε γνωρίσει ένα σωρό εκτελέσεις. Αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν, είναι από τις πιο αγαπημένες μου, άλλωστε λατρεύω Ελένη Βιτάλη και Παναγιώτη Μάργαρη. Θα πάμε τώρα σε ένα ξένο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1975, αρχικά από τους Sutherland Brothers, που δεν το έκαναν επιτυχία. Υπήρξε επανεκτέλεση από τον Rod Stewart, που ήταν και πολύ πιο επιτυχημένη, αφού πήγε στο νούμερο 1 της Βρετανίας για 4 εβδομάδες εκείνη τη χρονιά. Δεν πήγε τόσο καλά στην Αγγλία, στην Αμερική, και ο λόγος ήταν γιατί στην Αγγλία ακουγόταν σε ένα ντοκιματέρ του BBC και έτσι αγαπήθηκε από εκεί. Είναι το I Am Sailing και για θάλασσες μιλάμε, αλλά ταξιδεύουμε όχι απαραίτητα με το καραβάκι, ταξιδεύουμε και με το μυαλό και με την ψυχή. Άλλωστε το τραγούδι, από ό,τι διαβάζω, μιλά για μια πνευματική αναζήτηση ελευθερίας και ολοκλήρωσης.

Είναι η Σαπούνη Κυρισκάκια, πρώτη εκπομπή της νέας ας πούμε σεζόν. Θανάσης κρεμασμένος στο μικρόφωνο από το Βραχάτι, πάντα. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι αγαπησιάρικη εποχή, γι' αυτό και τα τραγούδια έχουν ένα στοιχείο ερωτικό, ένα στοιχείο συναισθηματικό. Το επόμενο τραγούδι για τον Θοδωρή Κοντονιά το είχε πρωτοπεί σε πρώτη εκτέλεση με Ελίνα Κανά το 2008, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ θα τα ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τη γιορτή του Θοδωρή στην Τεχνόπολη πέρσι, επίσης αν δεν κάνω λάθος, γιατί περνάνε τα χρόνια και μπερδευόμαστε. Λέγεται «Έλα να σε δω» και δεν είναι σαφές αν αναφέρεται σε πρόσωπο που είναι εν ζωή. Άλλωστε και ο ίδιος ο Θοδωρής σε κάποια συνέντευξή του το αφήνει λίγο φλου. Όπως και να έχει, είναι ένα υπέροχο τραγούδι.

Αυτό με τις καλοκαιρινές αγάπες νομίζω είναι ψηλό κλισέ. Αυτές οι αγάπες πλέον δεν έχουν και τόσο συνέστημα. Είναι αυτό που λέμε λαϊκά μάλλον ξεπέτες, αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς, ας μην είμαστε απόλυτοι. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι για την αγάπη του καλοκαιριού. Το είχαν πρωτογράψει Ζικ Ζακ εδώ στην επανεκτέλεση του Στέλιου Ρόκου.

Άντε να βάλουμε και λίγο μελαγχολία. Το τραγούδι που θα παίξει τώρα ήταν στο δίσκο Born to Die. Τι τίτλος κι αυτός, έτσι. Αλλά είναι αλήθεια. Κυκλοφόρησε το 2012. Βέβαια η δημιουργός είναι η Lana Del Rey. Γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και αγαπήθηκε. Και νομίζω θα παίξει πολύ αυτές τις μέρες που τελειώνει το καλοκαίρι και εντάξει, μας βγαίνει κάτι. Summertime sadness λοιπόν. Ας μελαγχολήσω, που λέει και η Κετούλα.

Δεν ξέρω αν μελαγχολήσατε λίγο ή πολύ, μπορεί να το κάνω και χειρότερο. Το επόμενο είναι ένα υπέροχο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη, που ηχογραφήθηκε αρχικά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και υπήρχε στο δίσκο Τραγούδια για τους μήνες του 1996. Εγώ έχω διαλέξει μια ερμηνεία που έγινε για τις ανάγκες μιας σειράς ενός μουσικού ραδιοφώνου, ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου. Η Μαρία Παπαγεωργίου λοιπόν στο «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι».

Και το επόμενο τραγούδι είναι από χαιρετιστήριο στο καλοκαίρι. Είναι αρκετά παλιό. Το ξανάκουσα πρόσφατα, μου το έφερε το YouTube σαν πρόταση, λες και ήξερε ότι ψάχνω τέτοια τραγούδια. Τα πάντα ξέρουν, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τραγούδι 1966, στίχη του Γιώργου Παστεφάνου, μουσική του Γιώργου Κωτογιώργου, λέγεται «Έφυγε το καλοκαίρι». Δεν ξέρω αν ανέφερα ότι τραγουδάει και τυχωματά.

15 λεπτά πριν τον ρολόι δείξει 10 και αυτή η πρώτη λίγο μελαγχολική εκπομπή συνεχίζεται. Πάμε σε ένα τραγούδι που λατρεύω, που έχει και αυτό τρομπέτα όπως και το Έφυγε το καλοκαίρι που ακούσαμε μόλις τώρα. Ένα τραγούδι που είχε μπει σαν δεύτερη πλευρά σε ένα σιγκλάκι της Dusty Springfield, που στην πρώτη πλευρά είχε το Losing You και κυκλοφόρησε το 1964, όμως αυτό είναι που έμεινε κλασικό και είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που σίγουρα θα παίξουν σε μια εκπομπή μου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Απολαύστε το Summer is Over με την Dusty Springfield.

Το επόμενο τραγούδι το άκουσα πριν λίγες μέρες από τον δημιουργό του. Βέβαια, όλοι το έχουμε λατρέψει στην ερμηνεία της Αρλέτας. Τραγούδι από το Τσάι για Σημειού του 1985 σε στίχους Μαριανίνας Κρυεζή και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Τα ήσυχα βράδια που παίζουν. Αμέσως τώρα ένα τραγούδι που για διάφορους λόγους με έχει ταρακουνήσει αυτό το διάστημα, μιας και αποτελούσε ανάρτηση μιας φίλης που περνάει πολύ δύσκολα αυτό το χρονικό διάστημα και εύχομαι για αυτήν τα καλύτερα.

Το επόμενο νομίζω κόλλαει μια χαρά και είναι και λίγο αναμενόμενο. Γενικά η εκπομπή σημερινή νομίζω ότι είναι προβλέψιμη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Θάλασσα Πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Ρούσου, τραγούδι που το ακούστηκε στη Μανταλένα.

Τώρα είδα ότι συμπληρώνουμε την ώρα της εκπομπής, οπότε θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Την Τετάρτη θα τα πούμε στις 9. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλό βράδυ.

ηχοτροπία, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφωνικό. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Villagers of Ioannina City και Ghosts in the Sky και Art Telepaths. Έσκαψα βαθιά. Να βάλουμε τις λίστες μας σε μια σειρά και παρεχόμαστε.

0: και βρίσκαμε επιστρέφοντας παντού κατουλιά, παντού και καθαρσίες. Να μάθει δεν μπορούσε στην άμμο να πηγαίνει.
1: Μάτια όμως τόσο γαλανά δεν είχες ξαναδεί. Έτρωγε ό,τι τρώγαμε κι εμείς και τηλεόραση βλέπαμε παρέα.

0: Ήταν πουθενά, είδαμε αίματα στο πάτωμα. Ίχνη ματωμένα ήταν παντού. Τα ακολουθήσαμε και βγήκαμε στον κήπο.
1: Ήταν εκεί, μέσα στους θάμνους, κατακριουργημένο. Και στον κομμένο του λαιμό είδαμε μια ταμπέλα.
0: Εμείς τέτοια δεν θέλουμε.

0: Πήγα στον καράζ, πήρα το φτιάρι και είπα στη γυναίκα μου, μείνε μέσα. Στον κήπο βγήκα πάλι και άρχισα να σκάβω.
1: Ένιωθα πρόσωπα, βλέμματα από τα κλειστά παντζόρια πίσω να με κοιτούν.

0: Δική τους ξανά η γειτονιά. Όμορφη, ήσυχη, με καταπράσινα γρασίδια.
1: Στις εισόδους, φρωμάκια και γλυκά και φημικό δέντρα, παιδιά και εκκλησίες και ένα σούπερ μάρκετ και τα ρέστα.
0: Για ένα μικρό χαζόπραμα.
1: Για ένα μικρό χαζόπραμα στέλνει.

Ξεκινήσαμε Villagers of Ioannina City, Ghost in the Sky. Our Telepaths έσκαψα βαθιά. Και αυτός ήταν ο Βλαδίμηρος Δρίτσας και χθες ήταν σκόνη. Ο Γουρούνια στο διάστημα πήραν θέση και τίποτα.

γουρούνια στο διάστημα. Τίποτα. Αλφα είναι 205, βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική βουλιά του RadioBird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μέσα από το site μας κάτω δεξιά μπανεράκι και σχόλια, σχόλια να παρατηρήσεις και λοιπάς συνάφη επαγγέλματα, εάν έχετε μέσα από κάποια πλατφόρμα, τότε στο Facebook του Αλφανίδη 205 το μήνυμα για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Αυτή είναι η Πλάσμα και τα Blues.

Ήταν η πλάσμα και τα blues. Είναι η πνευματική διάψευση και η μπασταρδοκρατία, η διασκευή στο γνωστό τραγούδι.

0: Αυτή ήταν η προφίλ, δεν είμαι αριθμός, είναι ο Σταμάτης ο Μουστάκας.
1: Άμα πιστεύεις
0: και ο Δαρβίνος.
1: Πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος. Δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: Ήταν η φράχτη τη οποία νεκρός θεός είναι ο Μιχάλης Φραγκούλης και η πόλη του θανάτου. Και ναι, είναι η διασκευή στο τραγούδι του Iggy Pop In the Death Car.
1: Στις νύχτας χάνομαι το γιαχτό, αέρα στρίζει το κενό. Η πόλη μοιάζει σαν εξωτικό.

ουσίας την ήχο. Το μέλλον νιώθω να είναι στεγνό, σαν μυστική παγίδα μες στον ορίζοντα της μοναξιάς. Ακούω χτύπους της καρδιάς σαν να με σπίθες

στο ματιόν σου τον ουρανό. Το θάνατο ξεχνώ. Το σώμα νιώθω ζωντανό. Βαθιά μου αλλάζουν όλα. Τριγύρω άγνωστοι και σκυθροποί. Μα η αγάπη μια ρηπή.

Ήταν ο Μιχάλης Φραγκούλης, η πόλη του θανάτου. Ήταν ο Αλφανή 205 και η εκπομπή Βράχος είναι εκεί που φτάνει στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν η Ερμαφρό και ο Νίκος Γιώγαλας σε μια άλλη διασκευή στο «Για ένα κομμάτι ψωμί». Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάτε καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγουδί Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philcott, ακούσαμε τον ίδιο Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philcott Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό.

στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Rio Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας Boogie Blues, έγινε η βάση για τον ροκ ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια άλμπουμς παγκοσμίως. Το άλμπουμ του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock band που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησα σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nicks, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «I'm not as good as a whip to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bear, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα. Μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς. Καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας. Και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση!

Μετρητές του καλοκαιριού με μουσικές και τραγούδια. Οι μουσικές και τραγούδια του καλοκαιριού τις Τρίτες. Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Στο www.radiobird.gr τα βραδάκια της Τρίτης στις 8 η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου επιλέγει μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες, πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίδες.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Λίγο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Yeah. Leo.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε